0: στείλος στο μπανομιγκάρι.
1: Θα μας στείλος στο μπανομιγκάρι.
0: Φίλεγα μπαμ, μπαμ, μπαμ, πάριλο τέτ.
1: Μπαμ, πάριλο τέτ.
0: 3-2-6-9-day-γα.
1: Λα.
0: Τον πίτσα να λέω.